0: Έπα.
1: Πανδαιμονίε καρύφα. Εφενούα εκκαϊ. Εθάρα ονειονίτα.
2: All the best throwbacks, 90s and more. 90s and more. Αθιώα τώρα.